0: ένα. Δεν το μπρεγκλάνσπε. Η πολίτια έχει λείψει.
1: Hey, Fonzie.
2: Oh, no! Και πάσα, Ρέμι.